Σου λέμε το σιπλέ φαλάμε το τόχα Ρίμι Βελοχωρίνιανη Για μπούνε Jordan Sparks Tattoo Πελογμόν Έλτιν Τζον Sacrifice Ράβε σε ρε Μπάκι τι κάμα τσιά πάνα Ατσουαλο Κατζέιντου Μουτρέμ καλούκα Ματάβα κίκε Ούκρι κατά τσιά λα Ατσουαλο Λε Δινάω τάβα καμάνι Κάς Αλμίμ που νουν σαλσούτου Ένα κατζίνου Ακίτικα Χαϊτζέρι Καμούν Ακίτικα Παλαμίν γάτο πόκο Σουρί λεμπάνι Μουτρέμ καλούκα κίκετσου Ματάβα Ρορίσα Μουσούε Δίκαιλε Κανένα Σιλουάνα Palisale Tabela Majualita Fe Rix Shautiu Pizzo Tabani Litsukudu Mohesi Lemtam Kaloka Selo Mahahi Bakitikam Tazavana Tolo Kaje no relation is supine Hoding ina ya mote hano. I got a china fella mona, Mabidaki Huta mona Kitofa, Ronaka Mabalinka man, hey. Tinderitama Gatella. Ya mfuta ofe maobani mkwambi nchadi mwusi ilile tunala tunala kukwa hanyo masali lebo kapi na mkwambi nchadi mwusi na kitika tatili ala zwalo tatili na maobani akitika fela zwalo hee jilimo tamashumia masanu alile fatilina laba ukwa mwa hili ngane hana fela zwalo hee kantu Omo ahiemu wa alisia